Μπορεί. Εγώ είχαν κούβα λάβα. Εγώ βγάζει λάχτα η τσιλούκο. Εγώ ψάχνω να βγάζει λάχτα η τσιλούκο. Θα μα πιούν με το κου. Μην κλάσσε μου κάχ που ήταν ούτε κλάσσε χαϊσόν. Θα μα πιούν τα άντρα μου ήταν του νέα μτσίκη μου να σου ήταν σου μάκα. Τι σήκουν. Σήκουν τι πάκ μου του να συλλαγώ κου. Κάγε τη λαγά που τσιπίτσα σου κοιλά από σου. Τώρα ήταν μπάια, η τσάι όσο μου τσάω όσο μου τσούν. Θα μα πιούν τα σήκου μου ξεκού. Σήκουν τα συλλαγώ κου σου χάγκουτα. Τα μουχανιτάνι, τα σανκαβακάνι, τα οξυνάπτυμνι, τα οξυνάπτυμνι, τα οξυνάπτυμνι, τα οξυνάπτυμνι, τα οξυνάπτυμνι, τα οξυνάπτυμνι, τα οξυνάπτυμνι, τα οξυνάπτυμνι, τα οξυνάπτυμνι, τα οξυνάπτυμνι, τα οξυνάπτυμνι, τα οξυνάπτυμνι, τόχουν οι κάοι ο μαλαχτικού τσίτου μου ξεκού πέκα από το τσίτσο χρονιά το. Τα μου χτώει, όταν το ψού και τσελαστή μου στο τάμα του μου. Το έτσι μου τα ήγου βασίλε έχτα ξύνει τσέκα μου τσού, κάνε μου τσού. Άκανε κοντά μου τα νερονελιά μου, ότ χουίγα. Όγκου τσίγα τσάχνάχτου μου. Το έτσι είναι χκούτ στο τάμα του. Η τλάσο, τα σκύγω σου, κάνε ούτε ξύγω, κάνε ούτε ξύγω, λίγο πέκα. Τα πτάκα με τα τόση, τι μου ξύγω πει, ο άλλα χτύγω, τι μου κούγω λίγο. Τα τάγω, τι μου ζάλεις, που τα έωκα, να είναι ούγω, τα μου σάγω, το έχω, τι μου ξύγω. Βάγκω τα πει, ο άσαμ του κάει, γατσί, σαμ του κάει, ασύ λεγάγω, που τσίνω. Ούτε μου ανεγάγω, λίγο.